0: όταν είναι παγωναρή, είναι να είναι από Roy Waterphone, Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία, μπαϊ κοβόνα.
0: Ο οποίος τα ρά, ο νόα ανακοίκα πάει. Δεν είναι που τα ρά, και που είμαι ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νόα αν